0: ακόμα σαν ειδεζόρο. Και ο Ιλτοκάνου Καλκανιάρη, αρρώμα παλασπάτα σε να μου λάβει να χάρετα.
1: Ενώ είσαι από την Οδία να δεν πρέπει να γίνει.
0: Ο κουμόκο ζει ο Λινιάρ λαό που σε βάλουν να βάζει μάλλον κόμπα. Δηλαδή, λυπάσα με το ρηπάρο Λίνιο. Και ο Ζωκέινο, ο Σπέτζο, ο Δωμάρα Πρίγκα. Και έλα να τη ρούμε να βάλει να χάρε λαό. Και
1: ο Μαλαμπάδο, ο Μωρέ Ρεγέ.
0: Και ο Ιωή, ο Ιωή, ο Ιωή, δηλαδή το μόνο που ξέρω γιατί έχω έτσι λίγο κατσουμιρά και καλύβα ήταν. Τι μας γίνει, εγώ είμαι ένα παγιστό ζωής.
1: Εσύ είναι νορμάλ.
0: Ε, άιστη γιατί.
1: Και σε νοσέδεις βάει. Νόσεν τα φυκάμε σκόμα εις Βουργόνια, δεν δουκίελες.
0: Βουκίελες. Και υπόρ λοιπόν πάρκα και μη πάει ούχο από Βουργόνια πάει βάει. Αν τι γαμένες δεν θα του κάνει. Αν θα μένουν σε ούχες βάσκο και σε ερχόμα φράγκο του Σοβιάριου και ο Ραπάτου. Το γιατί κοβέγγιν μου δεν προέγαθει. Δούμες μουλιές μου, του βέβαιες κρυάνσε το χάρο. Για όσο δίνει ο Μαζέλλας.
1: Είμαστε εδώ και μας τρεφορτάμε, αλλά ζει προς σπιτάλ,
0: ένα. Είσαι ο μάμου πρέπει να ρίδει φλάτρο, ο δουλάτρος χάρη, είμαστε, εντεργάμε όμως μου γέννη, τσάει, κουιδάδο, κουιδάει να τέτοια κρυάνσια, είσαι για πούν τέτοια, πούμε,
1: και όταν τέτοια τέτοια κρυάνσια, είπα σε ευκολή να ρασκάτω.
0: Και ευκολή να ρασκάτω, αρέσει να πάνε οι μπροδιές, ποτέλα, κόσα.
2: Rádio Regional de Arouca é emitida em 103.10 FM de Arouca para o norte e centro do país, para o mundo em radioregionaldearouca.com.